0: Θεοί, σαν μου χίτοβι.
1: Όραση. Σε γραμμονή. Με κάτω τα μουσικά. Μουσικά κρυόλια.